0: να στήντζα μη.
1: Radius με FM. Μουσικά σε
2: ακόλ. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.